Sabato Vinicioni. Όχι, τσαμπαλώνει η ορίλα είναι. Τσέκι μου, η ορούπα, ρε, τι οτσόδι, τι οτσι, τι έρου.